Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω, μες στα δυο σου μάτια, όταν

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Καλή σας ημέρα, μικρή μου και μεγάλη φίλη. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας μια φορά και ένα καιρό. Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ. Καλημέρα σε όλους και καλημέρα Ματθαίο.
1: Καλημέρα Βασίλη. Και πάλι εδώ λοιπόν, λίγο πριν τις διακοπές, Βασίλη. Ποιος θα το πίστευε ότι φτάσαμε, έτσι?
0: Στο τέλος της σεζόν.
1: Στο τέλος της χρονιάς. Μια εκπομπή μας έχει μείνει μόνο ακόμα. Πολλά σχολεία έχουν κάνει ήδη και τις σχολικές τους γιορτές, Βασίλη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λίγο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουν, έρχονται. Τα παιδιά πάνε και την επόμενη εβδομάδα σχολείο. Απλά για κάποιους λόγους διαφορετικούς κάθε φορά μπορεί να κάνουν τις γιορτές τους λίγο νωρίτερα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Την φάγαμε και αυτή τη χρονιά, Βασίλη.
0: Και βλέπουμε.
1: Έτσι. Πολύ τρέξιμο.
0: Ναι.
1: Αγώνας είναι. Κάθε χρονιά είναι αγώνας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Να προλάβουμε, να κάνουμε όλα τα πράγματα που θέλουμε με τα παιδιά, να μάθουν τα πράγματα που χρειάζεται να μάθουν για το επίπεδό τους.
0: Mm-hmm.
1: Και Βασίλη, έχουμε όμορφες συμμετοχές σήμερα,
0: mm-hmm,
1: από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Γεωργίου του Κίνγκστον.
0: Α, μπράβο.
1: Καλοκαιρινές συμμετοχές, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά θα μας μιλήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι
0: ωραία.
1: Αυτό το οποίο μαθαίνανε στην τάξη τους, μαθαίνανε για τις διακοπές τους.
0: Που θα πάνε δηλαδή.
1: Ακριβώς, και το πού θα πάνε διακοπές, mm-hmm, και το πώς θα πάνε διακοπές,
0: uh-huh,
1: και τι θα κάνουν εκεί. Έτσι, είναι από τα θέματα τα οποία τα κάνουμε αυτά τα τελευταία μαθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά που θα ακούσουμε λοιπόν είναι ένα απόσπασμα, να το πούμε,
0: mm-hmm,
1: από την εκπαιδευτική διεργασία. Από αυτά τα πράγματα που κάνανε στην τάξη τους.
0: That's good.
1: Είναι τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούσουμε την Ελένη, τη Μικαέλα, την Ολίβια, τον Παναγιώτη και τη Χαρούλα. Και θα ακούσουμε και τη φωνή φυσικά της δασκάλας των παιδιών. Να την αναφέρω από τώρα και να την ευχαριστήσω για τις όμορφες αυτές τις συμμετοχές. Την κυρία Αναστασία Φακιολά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά.
0: Βεβαίως, πάμε.
2: Πού θα πας διακοπές?
3: Στην Ελλάδα.
2: Πώς θα πας?
3: Με αεροπλάνο.
2: Και τι θα κάνεις εκεί?
3: Θα κολυμπήσω στη θάλασσα κάθε μέρα.
2: Ού, ωραία. Πού θα πας διακοπές?
4: Στην Ελλάδα.
2: Τι θα κάνεις στην Ελλάδα?
4: Θα κολυμπώ στην θάλασσα πολύ.
2: Ού.
4: Και θα φάω στη εστιατόρια.
2: Α, και θα τρως στο εστιατόριο. Μπράβο. Πού θα πας διακοπές?
3: Στην Κύπρο. Να πάω στην Κύπρο με το αεροπλάνο και στην πόλη που πηγαίνω, στη Ύψωνα, και κάθε μέρα να πάω στη πισίνα και στη θάλασσα.
2: Μπράβο, πολύ ωραία! Πού θα πας διακοπές?
5: Στη Ρόδο. Στη Ρόδο είναι νησί.
2: Πώς θα πας?
5: Θα πάω με το αεροπλάνο.
2: Τι θα κάνεις εκεί?
5: Θα κολυμπήσω πολύ στη θάλασσα.
2: Πού θα πας διακοπές?
5: Στην Ελλάδα και τη Σάμο.
2: Τι είναι η Σάμο?
5: Νησί. Mm.
2: Τι θα κάνεις εκεί?
5: Θα πηγαίνω θάλασσα όλη μέρα.
2: Μπράβο, ωραία.
0: Μπράβο στα μικρά παιδάκια.
1: Μπράβο στα παιδιά. Να τους ευχηθούμε να περάσουν υπέροχα.
0: Όπως είπατε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Να γεμίσουν μπαταρίες, να ξεκουραστούν, να παίξουν πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και να έρθουν πανέτοιμα για μια νέα ακόμη σχολική χρονιά. Λοιπόν, Βασίλη, η επόμενη συμμετοχή είναι ιδιαίτερη. Έτσι, είναι ένα τραγουδάκι που θα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Και είναι γραμμένο, Βασίλη, από έναν συνάδελφο.
0: Έτσι.
1: Δάσκαλο της εκπαιδευτικής αποστολής, τον κύριο Χαράλαμπο Ιωσήφ.
0: Ωραία.
1: Που εργάζεται στα σχολεία του Manchester Liverpool.
0: Α.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι τα τραγούδια τα οποία τα χρησιμοποιεί για να μάθουν και τα παιδιά
0: ναι,
1: την καινούργια γνώση. Χρησιμοποιεί πολύ τη μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι μας έστειλε αυτά τα δύο όμορφα τραγουδάκια που έχει φτιάξει ο ίδιος.
0: Μπράβο.
1: Να τα παίξουμε και εδώ.
0: Δική του μουσική, δηλαδή, και όλα.
1: Όλα τα πάντα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Γιατί οι Βασίλοι δεν έχουν μόνο τα παιδιά μας ταλέντο, έχουν και τα σκάλη μας. Λοιπόν, ναι, με ένα σβάρο, δυο τριώνια.
0: Α, κυπριακό είναι.
1: Στην κυπριακή
0: διάλεκτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε.

αγάπη δεν αντέχει μες στα σώμα.

0: Πολύ ωραία λοιπόν. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια στον
1: κύριο Χαραλάμπο.
0: Τον κύριο Χαραλάμπο, ναι, μπράβο του.
1: Ωραία, λοιπόν. Και Βασίλη, έχουμε και ένα τραγουδάκι από τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου του Αγίου Γεωργίου του Κίνγκστον. Και συγκεκριμένα από τον Υπηαγωγείο και την Προδημοτική.
0: Μπράβο.
1: Ο Δράκος.
0: Ο Δράκος. Δεν το φοβήθηκαν και τον τραγούδισαν.
1: Δεν φοβόμαστε τίποτε, Βασίλη.
0: Ωραία, πάμε.

0: Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδάκια. Μπράβο.
1: Πέρα από ο Δράκος.
0: Ναι, ο Δράκος, ναι.
1: Έτσι, να πούμε, Βασίλη, ότι το σχολείο του Αγίου Γεωργίου του Kingston είναι ένα εξαιρετικό σχολείο. Θέλω να το πω, Βασίλη. Είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Θυμάμαι που
1: είχαν κάνει και είχαμε,
0: πάει για, για τα δώρα που δώσαμε, για τα βραβεία.
1: Ακριβώς. Και κάναμε τη βράβευση του διαγωνισμού μας που είχαμε τότε, δημιουργικής γραφής και πάλι, για τα 50 χρόνια από την εισβολή. Και μιας και το ανέφερα αυτό, Βασίλη, να πούμε ότι έχουμε λάβει όλες τις συμμετοχές σας και έχει λήξει η προθεσμία για τον διαγωνισμό μας «Η Κύπρος μέσα από τα μάτια μου», με ευκαιρία την Κυπριακή Προεδρία για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Δεν θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα
0: ακόμα,
1: τώρα, Βασίλη,
0: διότι
1: ακόμα.
0: Η Επιτροπή τα εξετάζει.
1: Ακριβώς, γιατί δώσαμε και μια παράταση, μείναμε μέχρι τέλος του Ιούνιου, οπότε δεν έχουμε χρόνο, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Να έχει χρόνο η Επιτροπή μας να τα δει, γιατί είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές, Βασίλη, παραπάνω από όσες περιμέναμε.
0: Έτσι,
1: ίσως παραπάνω και από τον προηγούμενο διαγωνισμό μας, γύρω στις 55 συμμετοχές.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλογραμμένα, τα παιδιά αφιερώσαν πολύ χρόνο και δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να γράψουν αυτά που θέλανε και τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους για την Κύπρο μας. Οπότε, Βασίλη, θα δώσουμε χρόνο στην Κριτική Επιτροπή να τα δει μέσα στο καλοκαίρι
0: και θα ανακοινώσουμε Σεπτέμβριο που θα γυρίσουν
1: πίσω. Σεπτέμβριο με την επιστροφή. Προς τα μέσα του Σεπτέμβρη θα το δούμε πότε ακριβώς. Θα ανακοινώσουμε και τους νικητές, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί τους και θα κανονίσουμε φυσικά και μία βράβευση.
0: Οπωσδήποτε. Θα γίνει ειδική εκδήλωση για την βράβευση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, έχω κι άλλο τραγουδάκι από τον κύριο Χαράλαμπο.
0: Μπράβο.
1: Με πολλά έτσι νοήματα για τους εφήβους μας παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Κυπριακή και πάλι.
0: Πάλι. Μπράβο.
1: Το πουλούιν της ασφάλτου.
0: Ανυπομονώ να μάθω ποιο είναι το πουλούιν της ασφάλτου.
1: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

τρέζα ο Θωρής, μητσί μου φτιακουρούι, και τράβαει στη δουλειά σου να χαρείς ό,τι αγαπάς. Ο δρόμος για άρχοντες με γρύσαφη βρακούι, και όι για κάτι ρόκολους παπλώνουν τραχανά. Της μάνας σου ρε είπες της πως έπιας μοτορούα, κι αν μείνεις του καράουλου κι ακεύκεις και βουράς, να με βρεθεί στο δρόμο σου καμιά όμορφη κορούα, να δούμε αν σ' αφήνει να κουντάς τον καρκαντάς.

τι έχεις και αν κομμαχείς και αρώνει και κλωτσάς. Ο δρόμος για νούσιμους κι ο για μητσίν πουλάρι σαν το χταπόδι δέρνησε και κλαίεις και βογκάς. Με κακολογείς μητσί μου πως μπορούν

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγουδάκι, ε.
1: Εξαιρετικός ο Χαράλαμπος.
0: Εξαιρετικός ο Χαράλαμπος, μπράβο του.
1: Μεγάλο ταλέντο.
0: Μπορεί να τα κυκλοφορήσει και σε CD αυτά.
1: Ακριβώς, ναι, το σκέφτεται,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είμαστε πολύ περήφανοι που τον έχουμε στην αποστολή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και είμαστε περήφανοι για όλους τους δασκάλους που είναι στην αποστολή Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή προσφέρει πάρα πολλά στην παροικία. Ευλογώ τα γένια μου, δεν θα τα πω εγώ. Πες τα εσύ, αν θες.
0: Όχι, όχι.
1: Μην με αφήνεις να τα λέω εγώ.
0: Όχι, όχι. Πραγματικά ξοδεύεται αρκετό χρόνο, δίνεται πολύ σημασία στα παιδιά και κάνετε πολλή δουλειά μέσα στις λίγες ώρες που έχετε. Και είναι επιτυχημένο αυτό. Αυτή η προσπάθεια είναι επιτυχημένη.
1: Ακριβώς. Ναι. Και πάντοτε, Βασίλη, να το πούμε, υπό την ηγεσία, έτσι τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
0: της κυρίας Μαρίας Λοΐ.
1: Λοιπόν, Βασίλη, νομίζω φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Με τραγουδάκι φυσικά.
0: Έτσι, από παιδιά.
1: Όχι, όχι, έβαλα το αγαπημένο σου, Βασίλη.
0: Το School Queen.
1: Έβαλα το αγαπημένο σου γιατί λέω κόντεψε να τελειώσει η χρονιά. Μια εκπομπή
0: και δεν
1: ακόμα
0: το ακούσαμε,
1: έμεινε,
0: ναι.
1: Πρέπει να το παίξουμε. Και είναι το αγαπημένο του Βασίλη.
0: Το School Queen.
1: Έτσι θα κλείσουμε την πρώτη τελευταία εκπομπή για φέτος.
0: Ωραία,
1: το
0: χαίρομαι.
1: School Queen.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων, που θα είναι η τελευταία μας εκπομπή οπωσδήποτε, για να αποχαιρετήσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ είμαι ο Σύρης Παναγής.
1: Εγώ είμαι ο Μάτι Θεσβέντσανος.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι, είσαι μες στην έρημο ασύ.

0: Morning Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Roots 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast on Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια πανέμορφη εβδομάδα μέχρι αυτή τη στιγμή και πάμε να σου φτιάξω εγώ την Παρασκευή σου ή την Παρασκευή το πρωινό σου βασικά. 17 Ιουλίου σήμερα και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στην Μαρίνα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε το ονοματάκι σας, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να δεκατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμογελά πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με την Δέσποινα Βανδύ, Mente Fuerte, Πανσέλινος και επιστρέφουμε.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, καθώς επίσης και την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με τον καιρό που η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο τα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 24 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι να φτάσουμε και τους 28, όπου θα παραμείνουμε στους 28 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα ξαναπέσουμε στους 26 με 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο η θερμοκρασία φαίνεται να κυμαίνεται από τους 12 μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια κυρίως την ημέρα με λίγη σύννεφια το απόγευμα. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 12 μέχρι και τους 23. Σιγά σιγά οι καιρικές συνθήκες, οι θερμοκρασίες κυρίως πέφτουν, δεν θα είναι τόσο ζεστά. Καθαρή ηλιοφάνεια θα έχουμε επίσης και την Κυριακή μας και τη Δευτέρα ξεκινάμε την εβδομάδα μας με τη χαμηλότερη να είναι η 13 και η υψηλότερη 25 βαθμοί Κελσίου. Εννοείται ότι όλα αυτά θα αλλάζουν καθημερινά, μη σου πω και ένα λεπτό, οπότε καλό είναι να κοιτάζουμε τις καιρικές συνθήκες ανάλογα με το τι θα κάνουμε, πότε φεύγουμε, για να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι αναλόγως. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής: με την Hammersmith and City Line υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση ξεκινάμε με τον Α13 Dakenham στα 20 λεπτά η καθυστέρηση, M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road προς Bowes Park είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση, ενώ προς το Park Royal είναι στα 10 λεπτά. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτάκια. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 South East London στα 25 λεπτά. Α217 Wasworth Bridge Road προς Fulham στα 15 και αυτά ήταν. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για τον καιρό και για τη λειτουργία των undergrounds, καθώς επίσης και τέλος για την κίνηση στο δρόμο. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό το καλοκαίρι μας και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα, για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 17 Ιουλίου ανά τον κόσμο και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε, από αυτά τα γεγονότα βασικά τα ιστορικά γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό το καλοκαίρι μας και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 17 Ιουλίου ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε το 180, όπου 6 κάτοικοι της Καρχιδόνας στη Βόρεια Αφρική εκτελούνται επειδή ήταν χριστιανοί. Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση χριστιανισμού στην περιοχή. Σαν σήμερα το 1203 ξεκινάει η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της τετάρτης σταυροφορίας, καθώς ρωμαιοκαθολικοί σταυροφόροι πάνω σε ένα βενετσιάνικο στόλο επιτίθενται στην πόλη. Σαν σήμερα το 1717 η μουσική του νερού του Γεώργιου Φρίντιχ Χέντελ κάνει επαναλημμένα πρεμιέρα σε μια φορτηγίδα που διασχίζει τον ποταμό Τάμεση στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1762 η αυτοκράτηρα Εκατερίνη II γίνεται τσαρίνα της Ρωσίας μετά το θάνατο και την φημολογούμενη δολοφονία του τσάρου Πέτρου του Τρίτου. Σαν σήμερα το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Σαν σήμερα το 1918 η βασιλική οικογένεια των Ρωμανόφ και αρκετοί από τους υπηρέτες τους εκτελούνται από ένα εκτελεστικό απόσπασμα των Μπολσεβικών στο υπόγειο του Ιπατιέφ Χάους στην Εκατερινούπολη της Ρωσίας. Σαν σήμερα το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει στο Πόντζαμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεν Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Σαν σήμερα το 1973 καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες νυχτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αιχιάλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2. Και τέλος, αν σήμερα το 2014, η πτήση 17 των Malaysian Airlines καταρρύπτεται πάνω από την Ανατολική Ουκρανία από έναν πύραυλο εδάφους αέρος Μπουκ που εκτοξεύτηκε από μια περιοχή που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, σκοτώνοντας και τους 283 επιβάτες και τα 15 μέλη του πληρώματος. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές, για να δούμε όμως ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1870 γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Σύφνου. Σαν σήμερα το 1926 γεννιέται ο Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής. Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η Μίλβα, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1959 επιβιώνει η Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδόνυμα της Ελεονόρας Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Σαν σήμερα το 1967 επιβιώνει ο John Coltrane, Αμερικάνος σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. All Love Supreme είναι γνωστός για ένα τραγούδι που παίζει μέσα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2019 επιβιώνει ο Ανδρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές.
Και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 177 γεγονότα, 71 γεννήσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει ποτέ αυτόν τον αριθμό γεννήσεων. Και 49 θανάτους. Μάλιστα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ακύλα Μέλη και επιστρέφουμε πίσω με μια παγκόσμια ημέρα που υπάρχει σήμερα. Συγκεκριμένα για τις 17 Ιουλίου. Ακύλας, Μέλη και επιστρέφουμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Η Μαρία Πίτσι στο LGR.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Συμμαχία για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στις 17 Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, δικαστήρια εκ των υστέρων συνιστόμενα για να δικάσουν μία υπόθεση όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιου για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για την γενοκτονία της Ρουάντας. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης και την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στην διεθνή πολιτική σκηνή όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην επιβολή της. Μάλιστα. Αυτά. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, ωραίο πράγμα, δικαιοσύνη πάνω απ' όλα, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφτείς την ιστοσελίδα εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε Νίκο Απέργη με την Daphne Lawrence ίσως αύριο και επιστρέφουμε εμείς στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, καθώς επίσης την εξέλιξη της κίνησης και τη λειτουργία των Undergrounds για αυτή την ώρα που μας έρχεται και τον Mike ακουμή με τα Sports News για να δούμε τις προβλέψεις του που θα έχουν για την Κυριακή Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Απέργη, Daphne Lawrence, ίσως αύριο και επιστρέφουμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την εξέλιξη της κίνησης, της λειτουργίας των underground και, και τις καιρικές μας συνθήκες. Η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη στους 19 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 24 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι να φτάσουμε και τους 28 βαθμούς Κελσίου, όπου θα παραμείνουμε μέχρι και την καρδιά του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 26 με 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όμορφες καιρικές συνθήκες, ευελπιστό όχιο και πολύ ζέστη. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 24 βαθμούς Κελσίου, κυρίως ηλιοφάνεια με συννεφιά από το μεσημέρι και μετέπειτα. Εννοείται ότι όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, οπότε καλό είναι να κοιτάζεις τις καιρικές συνθήκες ανά ημέρα, ανά ώρα. Και την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 12 μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου και ξεκινάμε την επόμενη μας εβδομάδα, όπου την Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 13 μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τα undergrounds ξεκινάμε με την District Line, η οποία δεν έχει service μεταξύ των στάσεων West Ham and Whitechapel και τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ West Ham and Whitechapel. Η Hammersmith and City Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Jubilee Line δεν έχει service μεταξύ Stratford and West Ham και λίγες καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια του, η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α12 Red Bridge στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Finchley έχει 10 λεπτάκια, ενώ προς τον Easton είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. M4, onto the elevated section προς Greater London είναι στα 10 λεπτάκια. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Α2, Shutters Hill προς Blackheath στα 15 λεπτά. Και αυτή είναι η κίνησή μας σήμερα για αυτή την ώρα Παρασκευή. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Κέντι Γαρμπή, Υποσυνείδητο, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Μάικ Εκουμή και τα Sports News.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας λοιπόν για να δούμε τον γρίφο μας. Να δούμε πως έχει ο σημερινός μας γρίφος. Και άκου προσεκτικά. Το πρόσωπο άσπρο και η καρδιά κρύα. Τι είναι? Εύκολο, ε? Εύκολο, εύκολο. Το πρόσωπο άσπρο και η καρδιά κρύα. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Το πρόσωπο άσπρο και η καρδιά κρύα. Πάμε να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για τον Νίκο Καρούζο. Ο Νίκος Καρούζος ήταν Έλληνας ποιητής από τους πιο αξιόλογους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς που χαρακτηρίστηκε τοξικομανής των λέξεων και πρόσφερε στην ελληνική ποιήση μια εκστατικότητα λακωνική μέσα από την ανανέωση του γλωσσικού ιδιώματος. Στις πρώτες του ποιητικές συλλογές διακρίνεται η θετική του στάση απέναντι στην ελληνοορθόδοξη παράδοση. Ο Τάκης Σινόπουλος θεωρείται ότι το ποιητικό του έργο εκφράζει την επιθυμία της λύτρωσης του ανθρώπου από την αγωνία της εποχής, αποδιώχνοντας το άγχος με τη χαρά της αγάπης. Ο Νίκος Καρούζος γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 17 Ιουλίου 1926. Ο πατέρας του Δημήτρης Καρούζος ήταν δάσκαλος στατευμένος στο ΕΑΜ και υπέστη διώξεις μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η μητέρα του, Κωνσταντίνα Πιτσάκη, ήταν κόρη ιερωμένου και δασκάλου. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων, ο Νίκος Καρούζος έδρασε μια από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίστηκε στην Ικαρία το 1947. Το 1951 κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στη Μακρόνησο, από όπου πήρε πολιτήριο το 1953 ύστερα από νευρικό κλονισμό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποκήρυξε τη μαρξιστική ιδεολογία, γιατί όπως είχε πει, ο καπιταλισμός έκανε ζώο τον άνθρωπο, ο μαρξισμός έκανε ζώο την αλήθεια. Μαθητής του 20 στο γυμνάσιο, έγινε δεκτός το 1945 στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν περάτωσε τις σπουδές του λόγω της πολιτικής του δράσης και της απορρόφησής του από την ποιητική δημιουργία. Στα ελληνικά γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 1949 από το περιοδικό αιώνας μας με το ποίημα «Σίμων ο Κυρινέος». Το 1953 εξέδωσε τις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές, «Η Επιστροφή του Χριστού» και «Οι Νέες Δοκιμές». Υπήρξε από τους πολυγραφότερους Έλληνες ποιητές, ενώ τα λίγα δοκιμιακά κείμενα που παρουσίασε, εκτός από ένα τομίδιο με τίτλο «Μεταφυσικές εντυπώσεις από την ζωή ως το θέατρο», δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά ή σε καταλόγους ζωγραφικών εκθέσεων. Τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1963, το βραβείο της ομάδας των 12 το 1963, το πρώτο εθνικό βραβείο ποίησης από κοινούς με τους Στάκη Βαρβιτσιώτη και Μύρτο Σαχτούρη το 1972 και με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1988. Στην προσωπική του ζωή, ο Νίκος Καρούζος νυφεύτηκε δύο φορές, το 1955 τη Μαρία Δαράκη, με την οποία έζησε μόλις λίγους μήνες, και το 1963 την πιανίστρια Μέρι Μεϊμαράκη, από την οποία χώρισε το 80. Από το 81 και έως το τέλος της ζωής του τον συντρόφευε η ζωγράφος Εύα Μπέι. Ο Νίκος Καρούζος άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Σεπτεμβρίου 1990 στο νοσοκομείο Υγεία της Αθήνας σε ηλικία 64 ετών. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πάρα πολλοί κριτικοί λογοτεχνίας έχουν γράψει αφιερώματα και γνώμες και απόψεις προς την ποίησή του, όπως ο Αλέξανδρος Αργυρίου, ο Ρόντρικ Μπίτσιν, ο Μιχάλης Μερακλής, ο Μάριο Βίτη, Ιταλός καθηγητής και όλος αυτός, και ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για αυτό το μεγάλο ποίητη.

0: Λοιπόν, και η καρδιά κρύα, άσπρο, μαλακό, κυριεύει συγκεκριμένα μία κρύα εποχή που έχουμε από τις τέσσερις. Τι μπορεί να είναι άραγε σου? Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Μαρτάκη, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας όσο προλαβαίνεις εσύ να πάρεις τηλέφωνο για τον Γρίφο.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311, ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 21 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα έρθουμε στους 24 και μετέπειτα στους 28, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και την καρδιά του απογεύματος, όπου θα πέσουμε στους 26 με 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 12 μέχρι και τους 24. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 12 μέχρι και τους 23. Και την Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 13 μέχρι και τους 25. Και για τις επόμενες τρεις ημέρες, Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η District Line τώρα έχει λίγες καθυστερήσεις, η Hammersmith and City Line τρομερές καθυστερήσεις στα δρομολόγια της, καθώς και η Victorian Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Για να δούμε τώρα και την ματιά μας στον δρόμο. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά καθυστέρηση, προς το Ninsden είναι στα 10 και στα 10 προς το Park Royal. M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά, Α2 Shuttles Hill προς Blackheath στα 15 λεπτά και τέλος Α3 West Hill προς Wandsworth στα 10 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τους Rec Ella και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Αρχικά ας θυμηθούμε πως είχε το πρόσωπο άσπρο και η καρδιά κρύα και είναι το χιόνι η σωστή απάντηση. Πολλά φυσικά μπορούν να θεωρηθούν ο πάγος, τα παγάκια, το παγωτό. Το παγωτό άμα είναι η βανίλια για παράδειγμα γιατί είναι άσπρο, αλλά όλα τα άλλα δεν είναι. Πολλά δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν που είναι άσπρα και κρύα. Αλλά εγώ σήμερα ψάχνω το χιόνι και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Γεωργία, την κυρία Κατρίνα Μενίκου και την κυρία Αργυρούλα από το Wood Green που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όποιους βρήκανε τη σωστή απάντηση. Εάν δεν την βρήκες, μη μου αγχώνεσαι, θα υπάρξει και η επόμενη ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Κακοσέο έτσι όπως είσαι και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.

0: London Greek Radio. Το επίσημο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου στους 103,3 FM.
1: Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδά και εμείς θα δώσουμε την Δευτέρα 7 ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα, τη Μαρία Πίτση και το Breakfast αν ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά από εμένα έρχεται η Κατερίνα Νεοκλέας με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Όμορφα να περάσετε με την Κατερίνα, να έχετε ένα μια πανέμορφη ημέρα σήμερα. Ελπίζω να σου έχω φτιάξει το πρωινό σου μέχρι τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι και μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας.
2: You're listening to LGR 103.3 FM.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42
3: geodrive.cy geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

τραγουδάκια τη Δέσποινη, τη Γιάννη Γιάννη Λιπερόπουλο. Είναι το θέμα καλοκαίρι. Πάμε στα κύματα με τον Γιώργο Σαλκαίος.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR 103,3.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι,
2: στη δουλειά,
0: στο αυτοκίνητο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ακούτε LGR. Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: London Greek Radio. Αυστηρός ελληνικά.

That was our LGR record of the week. Αγγλική δάρα, τι γίνεται τώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Θάνος Πετρέλης. Η ωραία this one going, ειδικά για τη ρούλα μας που μας κάνει παρέα σήμερα. Με πολύ πολύ αγάπη. Να σε καλά ρούλα μου, χαιρετισμούς σε σένα, στους δικούς σου, σε όλη την οικογένεια. Μαργαρίτα Αντρούλα, στον Τσάλι σου, γιορτάζει τη Δευτέρα. Να σε εσύ πάντα καλά. Πολλές πολλές ευχές από εμάς εδώ στο LGR. Η ωραία, σαν εσένα.

0: This is London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επικείμενη επίσκεψη του Αντώνιου Γκουτέρες στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί μετά από 16 χρόνια. Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης τόνισε ότι στόχος του Γενικού Γραμματέα είναι να βοηθήσει ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Παράλληλα, επέδειξε πως η επικείμενη επίσκεψη Γκουτέρες εκπέμπει σαφές μήνυμα προς όσους είχαν επενδύσει στη στασιμότητα και το υφιστάμενο status quo. Σύμφωνα με τον κύριο Λεδιμπιώτη, είναι εφικτή επιδίωξη πραγματοποίησης μιας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης πριν από το τέλος του καλοκαιριού, εάν η Τουρκία επιδείξει επικοδομητική στάση και εγκαταλείψει την αξίωση για λύση δύο κρατών. Σημείωσε επίσης ότι στόχος της πολυμερούς διάσκεψης είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Σχολιάζοντας αναφορές περί νέων ιδεών στο Κυπριακό, ο κύριος Λεδιμπιώτης επισήμανε πως είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι οι όποιες συνομιλίες θα πρέπει να γίνουν στη βάση του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για χτες συνεχόμενη νύχτα, ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε στόχους στο Ιράν. Στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας και ναυτικές υποδομές. Ωστόσο, το Ιράν κατήγγειλε ότι βομβαρδίστηκαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα το θάνατο 7 ανθρώπων. Σε αντίπεινα, η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις σε στόχους στο Κουβέιτ και το Κατάρ. Παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, οι ΗΠΑ δηλώνουν ανοιχτές στη διπλωματία. Ωστόσο, η μειωμένη κίνηση στα στενά του Ορμού μετά το κλείσιμό τους από την Τεχεράνη εγείρει έντονες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τις τιμές του πετρελαίου. Το Πεκίνο απέρριψε τις κατηγορίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι προσπάθησε να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές και ότι απέκτησε εκατομμύρια αρχεία Αμερικανών ψηφοφόρων. Μιλώντας στο CNN, εκπρόσωπος της Κινέζικης Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η Κίνα δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Τόνισε επίσης ότι ουδέποτε υπήρξε κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ισχυρίστηκε τα ξημερώματα ότι τα δεδομένα δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων σε 18 πολιτείες αγοράστηκαν, γλάπηκαν ή παραβιάστηκαν από την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποκάλυψαν τα δεδομένα ψηφοφόρων που είχαν παραβιαστεί το 2020. Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε ότι εξέτασε αναφορές για κατησχερισμό σύγκρουσης συμφέροντος της Γκάμπριελ Μακιντάιρ ως επικεφαλής της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», σημειώνοντας πως δεν βρίσκει ότι υφίσταται τέτοιο θέμα. Σημειώνεται ότι εξετάστηκαν περί τα 25 ονόματα και τελικά αποφασίστηκε ότι η κυρία Μακιντάιρ ήταν το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της έρευνας. Επομένως, αναφέρεται, οι ισχυρισμοί που αναφέρουν ότι ο διορισμός της ήταν προαποφασισμένος με αλότρια κίνητρα δεν ευσταθούν. Η αρχή σημειώνει ότι με την παράδοση της τελικής έκθεσης στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία, το έργο της έχει συμπληρωθεί και αρμόδιοι είναι πλέον άλλοι θεσμοί της Δημοκρατίας. Ο τουρισμός στην Κύπρο επέστρεψε σε σταθερή τροχιά, καθώς η συνολική επίδοση του μήνα κρίνεται υπό τις περιστάσεις ικανοποιητική, επεσήμανε ο Υφυπουργός Τουρισμού, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα αφίξεων του Ιουνίου που ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία. Σε γραπτή δήλωση, ο Κώστας Κουμής σημειώνει ότι οι συνολικές απώλειες αφίξεων της τάξης του 1,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους είναι μια επίδοση που επίσης επιβεβαιώνει ότι οι μειωμένες επιδόσεις των προηγούμενων μηνών, Μαρτίου και Απριλίου, επηρεασμένες από τη διεθνή διένεξη στη Μέση Ανατολή, ανήκουν στο παρελθόν. Ταυτόχρονα συνεχίζει, επιβεβαιώνεται ότι οι ενέργειες του Υφυπουργείου αλλά και του συνόλου της τουριστικής βιομηχανίας για διαχείριση της έκτακτης κατάστασης στην οποία περίλθε ο τουρισμός της χώρας από την 1η Μαρτίου και μετά έχουν επιφέρει σαφώς βελτιωμένα αποτελέσματα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελεστήκε σήμερα η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων, συναδέλφων και προσωπικότητων από το χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της πολιτικής. Τον επικίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τέθηκε σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 4:30 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός ήταν κυρίως αίθριος με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτοδυτική έως βορειοδυτική ασθενή ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και προδικά στα νότια παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νοτοδυτικά, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα ορεινά.
1: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
2: London Greek Radio, αυστηρός ελληνικά.

Έτσι πέντε μαδί κλάσικ. Δέστε μου τα μάτια. Such a great era. Such a great era. Next up for you, the iconic Marinella. With this one. Πάμε σε έναν παλιολαϊκό. What classic this one is.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Here we go. Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 70 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: It's your Friday drive time. Andrew Shipping and Forwarding.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και βρίσκεστε αυτή την ώρα. Παρασκευή εδώ, 17 Ιούλη. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει εδώ στους 103,3 στα FM. Το ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR χτυπάει ζωντανά και ελληνικά. Εμείς θα αφιερώσουμε όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και στο διπελατεία πάντοτε. Εκεί στο Andrew Shipping and Forwarding, εκεί στο Riverwalk Business Park, Riverwalk Road στο Enfield. Fast, reliable, professional, you know the name.

so much more. Andrew Shipping. Friday Drive Time. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθετε στην εκπομπή. Δυναμώστε εντάσει.

άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Για πάμε εδώ. 20 λεπτά πριν τις 5, στις 5 ακριβώς ειδήσεις. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists with us every Friday right here. For your commercial, residential, student, vehicle shipping, look no further. Andrew Shipping, number one in the game.

0: ακούστε τι μου λέει. Εγώ σας λέω LGR στο 103,3 στα FM. Στα 2 λεπτά πριν τις 5.
1: Τι σταματάει σε σένα και αρχίζει από σένα.
0: Στις 5 ακριβώς ειδήσεις και επιστροφή εδώ. Μείνετε εδώ μαζί μας. Andrew Shipping and Forwarding taking you through.

στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: 13 λεπτά μετά τις 5. London Greek Radio, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Tex, Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα.
1: Εσύ τελικά.
2: Εσύ ποια είσαι.

0: μου λείπει. Πέτρος Γιακοβίδης, Andrew Shipping and Forwarding, taking you through μέχρι και τις 7 παρέα εδώ. Sunshine across the capital.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Need a car?

0: Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ένα νερό κύρα βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
4: Basta. Let's go.

Για πάμε εδώ, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. On this Friday, kickstarting your weekend wherever you may be. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Από όπου κι αν είστε, καλή ξεκούραση, καλές δουλειές. Καλή διασκέδαση. Για πάμε εδώ. Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας.

0: σπίτι, εμποροκυβώτη ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: Δημητρίας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Για πάμε εδώ, let's kickstart the weekend. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει εδώ, στους 103,3 στα FM. Αντρέας Μιχαηλίδης στα Tex, Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα, όπου και αν είστε αυτή την ώρα, δυναμώστε εντάσεις. Enjoy the music, enjoy the sunshine.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose,

0: for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

τις 7. Παρέα εδώ για ακόμη 10 λεπτά. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, Andrew Shipping and Forwarding, Riverwalk Business Park, Riverwalk Road against the Enfield. Για όλα τα μεταφορικά σας, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. You know the name. Fast, reliable, professional. Student shipping, commercial, residential, vehicle shipping, packing services. Everything under one roof. A name you can trust. Κάθε Παρασκευή εδώ μαζί μας. Πάμε εδώ για ακόμη 10 λεπτά με τη μουσική.

0: στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7 εδώ. Και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας Andrew Shipping and Forwarding, κάθε Παρασκευή εδώ. Εγώ θα ευχηθώ ένα πίθανο Σαββατοκύριακο. Have a great weekend, whatever you're doing.
2: Τώρα που σε έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούς.
1: Enjoy the sunshine. Keep it London Greek Radio, London's number one official Greek music FM station.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα

0: Η ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: SGR 103,3 FM.
5: Κουμπάρε, βαλετζάλα, τζεφί.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio. In

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: LGR. In the

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο, να

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio, 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Freak Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.